0: στο χασμαρουλαί.
1: Τανά κολονιάου, τα πότζι μάι. Κολονιάου FM.
2: Agora tem Danilo e Davi. Não mexe nas minhas gavetas. Na Colonial.
3: Que